το ράδιο. Σουμπέν βολούμεν το. Σουμπέν βολούμεν το ράδιο. Ισχύεται η presencia de Dios. Somos una radio cristiana. Trayendo alegría y bendiciones a través de la palabra de Dios.